0: Όλε 4 να αλλά του μαλόφα σα λέγα σα δε μασού ή ορμό του τέλε σε λαφάι σα το φαθόν με είναι γιάι.
1: Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of the Fallon, you let Atta on the tie out. Laugh of the morning. Sufongalo moa,